0: Ναι,
1: τώρα μπορεί να
2: όταν έφυγα από δίπλα του.
3: Νάω, παιδί μου, νάω, κοπέρα μου, νάω.

0: Μια λίγη το πετασκάτω, το μαζέψουμε.
1: George, are you here?
2: Por el porvenir. Y la cifra por mayor.
3: Thank you.
2: Comme tu le sens, moi je m'en fiche, ça va, je peux tenir encore. Hein.
3: Я тут не знаю.